0: μαγειρία κασεντσέκα, ρουνάτα πουσέκουσπα, αουτρέχνοντα πουσέκουσπα, φακουλτάτ κομμουκάσκα λέει μαγεινά, κογκρεσούτα κομμουκάσπα ρίκη τσέιπι. Τσέιπι πέι εκπληκάρκαν νεσισιδάθ και η κρίτη σουπλουμεντέρνης καταπέρου. Μάνα πέι ρίχαν πέι πι κομβιασπάτσος ενώ ασόμπας πέι δελάντε δε κογκρεσίστας, δελάντε δε αυτοριάδες, πέκα καλιαρισκα μάνια κουίουαν. Ποδέρ δε Διος, ο εκπαναϊκούνα, χινάκα αγκή μάνια κουίνε μαχίνα, και η σημανά λιάπεραχ από παραπόσκαρη και Κογκρέσο de la República και η κρέτη σουπλεμεντάριο νησκάτα αν και ουάμ είπε έκα καλιάρα καμπερουμάνα πάει πι κουν βιάκους πάτσο σινό ασόμπας διούστα μάντια κουσπα. Νο, κλάρο εγέμπλο, αν και μαχίναν και η κούλτου δε αξιόν δε γράσια νησκάπη απαρισιαρκάν κουχινά καρή και απαρικούρκαν χάκη λίμα λιάχτα πίπας ο εκπαρικούνα και εβέντο και η κούλτου σερημόνια δε αξιόν δε γράσια. Bueno, amigos oyentes, a 8 de la mañana, 56 minutos, ratutaj oranchispas pasar cusca, jinaca, nos vamos pues, avisos breves y luego nosotros estaremos retornando inmediatamente a través de tu radio Vida desde la Ciudad Imperial del Cusco.
1: Vida es el regalo que Dios ofrece. Vida es lo que recibí cuando te acepté en mi corazón. Y vida es el nombre de este ministerio que te servirá y te alabará por siempre.